φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνε ναι και να δω, γιατί κι αδέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρο που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντζα κτός του τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρο που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντζα κτός του τεμπρέτ. Playing smart and picky, cool food.